Πόνας, γιατί αν ο κόσμος άρχισε να αγοράζει μια συσκευή. Πόνας, γιατί αν ο κόσμος άρχισε να αγοράζει μια συσκευή. Πόνας, γιατί αν ο κόσμος άρχισε να αγοράζει μια συσκευή. Τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να διαθέσει χρήματα και την αγορά μιας άλλης, πιο εξυγχρονισμένης.